0: Να πρικάσει μάρα τρεγγυλά ίσω του κουμπρά. Σε βαρανίρε, α το γνωμάν.
1: Για ονο. Μισά να μπρουμπλα την τζιν.
0: Ένα μαν λόγο. Μουμ. Για κουέ. Semoga sehat selalu. Terima kasih doa yang terbaik malam. Mama Ikma dan tiga darah manis sehat dari Kang Bawar lagu ini dong. Green jiwa jamu. Dir ya.